από τα πολύ πολύ ρομαντικά pop τραγούδια. Από την καλή πλευρά των 80's, τη ρομαντική. Level 42, Lessons in Love. Και αυτό, αυτό το ακούμε συνήθως σε διασκευές. Άλλωστε και η Λάουρα Μπράνικαν διασκευή το έχει κάνει. Δεν ήταν δικό της. Self-control.

Είμαστε στο 1984, αυτή την ιδιαίτερη χρονιά, και η Λάουρα Μπράνιγκαν τσιμπάει το self-control του Ραφ και το κάνει παγκόσμια επιτυχία. Και μένω Ιταλό στα κρύα του λουτρού. Το έκανε σε πολλές περιπτώσεις αυτό η Λάουρα Μπράνιγκαν. Εμένα πάντα μου άρεσε η έκδοση του Ραφ, ιταλική, αλλά στον κόσμο άρεσε η Λάουρα Μπράνιγκαν. Καλημέρα στον Αμπρακιώτη Γιάννη Πάνο. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να το φτιάξουμε και αυτό. Παρασκευή βράδυ, 10 με 12, ο Γιάννης Πάνο. Σε νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Η σκληρή πλευρά του 919. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια γράφει ο Αλέκος για τη Λάουρα Μπράνιγκαν. Η κασέτα γράφει είχε έρθει από το εξωτερικό και είχε επένδυση απ' έξω. Τι είναι σε επένδυση? Μίλα μου για την κασέτα αυτή. Παρεμπιπτόντως γράφει, η φωνή σου σήμερα είναι για ραδιόφωνο. Σώπα καημένη. Θα το σκεφτώ να κάνω.

Από τα ονόματα που έχω δει στην αυλία και καμαρώνω πάρα πολύ για μένα, ήταν ο Stevie Wonder. Part-time lover, αγαπημένο μας, αγαπημένο σας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα ξεδάψουμε σήμερα. Αλλαγή λίγο στο ρυθμό. Καλημέρα Ριόλα. Καλέ, το χοντρένετε σήμερα στα μηνύματα. Γιατί αφαιρείται από την ημέρα το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Είσαι στον επόμενο καφέ να σου απαντήσω. Fry height. Every time, κάθε φορά. Every time you need me, I'll be here. Every time you need me, I'll be near.

Freiheit. Every time you need me, I'll be here. Βουτιά σήμερα στα παλιωμοδίτικα. Αν ένας άνθρωπος έβαζε drum στα τραγούδια του, ήταν αυτός ο Κυριούλης. Το κατήχε το θέμα, το κατήχε. Phil Collins, Don't Lose My Number.

Phil Collins, Don't Lose My Number. Έντονο, πολύ έντονο. Βαράει τύμπαν αυτός. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα στο Μαγανέσα. Είναι κάποιο κρότε που περιμένουν να πάει η ώρα 9 και 19 να στείλουμε ένα. Είστε ιδιαίτερες περιπτώσεις, το έχω πει. Αυτό το τραγούδι μου δίνει πάτημα και για το επόμενο, που το έχω από μέρες παραγγελιά. Secret Service, Flash in the Night.

Καταλάβατε τώρα. Τι ώρα που θα δέσουν αυτά τα δύο. Secret Service, Flash in the Night. Εγώ αυτό έκανα story το Σαββατοκύριακο. Trans X, Living on Video.

όταν μιλάμε για την έκφραση One Hit Wonders, δηλαδή καλλιτέχνες που έκαναν μια τεράστια, μια παγκόσμια επιτυχία και εξαφανίστηκαν. Αυτή είναι μια από τις κορυφαίες περιπτώσεις. Η Trans X, Living on Video, μας είχαν έρθει το 83 από τον Καναδά. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Να μαντέψω λίγο το επόμενο. Words don't come easy. Δεν ήταν αυτό, ήταν το Living on Video, αλλά μου δίνεις μια ωραία ιδέα και μια ωραία πάσα. Καλημέρα Βάγγελε. Καλημέρα πτήσιμο. Πώς κυκλοφόρησαν κάποτε με μπλούζες. Ήμουνα κι εγώ στο σκάφος, κάπως έτσι. Words don't come easy to me. Ο Γάλλος F.R. David.

Far David, Words Don't Come Easy. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Λόνδο. Καλημέρα Κατερίνα και Δημήτρη. Γράφει, γιατί νομίζω τώρα ταιριάζει μια Άννη Λένοξ. Να το δούμε κι αυτό, γιατί ταιριάζει. Αν και έχουμε δώσει γκάζια τώρα και μόνο μία Άννη Λένοξ ταιριάζει.

τη Σέντο. Καλημέρα Δημήτρη, Κατερίνα και Κατερίνα. Καλημέρα στη Photo Art που το επόμενο Σάββατο έχει την επόμενη της έκθεση, την ετήσια έκθεση. Τίτλος «Αναδυόμενες αφηγήσεις». Το επόμενο Σάββατο 26 του μηνός στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας Γιάννης Μόραλης στις 7 και για μία εβδομάδα. Μαζί τους η παράλληλη έκθεση Rare της φωτογράφου, της πρόληγνωσης φωτογράφου Ιπατίας Κορνάρου. Θα πούμε περισσότερα, θα τους έχουμε και στο στούντιο. Έχω κάνει και το μοντέλο εγώ στην έκθεση αυτή. Θα με αναγνωρίσετε από το αυτή. Ορατό και από το διάστημα, το έχουμε ξαναπεί. Eurythmics, Annie Lennox.

ένας άγγελος, η Annie Lennox, There Must Be An Angel Playing With My Heart. Και φυσαρμόνικα φυσικά θα το αναφέρω από το Stevie Wonder. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Λαμπρινέ. Απαντώντας στο σκίτσο που έβαλε ο φίλος ο Δημήτρης, έβαλε αυτό που έβαλε ο Αρκάς. Καταπληκτικά. Φοβάμαι ότι το AI θα με αφήσει άνεργο. Προς το παρόν του δίνω να κάνει τη δουλειά μου. To the point.

ανεβαστικό κι αυτό. London Boys, Harlem Desire. Έχω χρόνο για δύο τραγούδια. Είναι και λίγο μπαμπάτσικα, είναι μεγάλα. Και το τελευταίο είναι πολύ αγαπημένο. Ένα πρωινό Παρασκευή στον Αμβρακέ FM. Στο 919.gr. You keep me hanging on. Kim Wilde.

η κούκλα, η φοβερή Kim Wilde. You keep me hanging on. Το διασκεύασε υπέροχα το 86. Αυτό ήταν για σήμερα. Καλημέρα να στείλουμε τελευταία καλημέρα στον Νίμα, στη Λευκάδα, στο Ρόμπιν. Αυτό το τραγούδι μυρίζει τσιγαρίλα και καμένο τραπεζομάτιλο. Οι μισές λάμπες καμένες, τα βελονάκια από το πικάπ να μην έχουν αλλάξει ποτέ, αλλά όλοι άρτα να είναι μέσα στη ρούμπε, να μην παραπονιέται κανείς. Συνάντησα και τον Χρήστο Έξαρχο χθες το βράδυ και είπε ότι από εβδομάδα θα τον έχουμε εδώ με χλίδες, γούνες και ψιλοτάκουνα. Ξέρει αυτός. Peter Brown, The Game. Εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο και να μου έρθετε τη Δευτέρα κουρασμένη. Ίσως να ανανεώσετε και λίγο το μαύρισμα, ίσως κάποιοι. Γιατί πως λέει, κρέμασε επιτέλους τη φανέλα ο ποδοσφαιριστές, άλλοι ανέβασαν τα μαγιό.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

Sit back, relax.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

with Constantine and Josephine. Suddenly no gasoline.

0: Κύριος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Ανδρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάντα. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος με χειρά

πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι? Ποιο ψέμα σε κρατάει και την αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά στα πάντα? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

0: χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο σήμερα, η μέρα που ξυπνάμε λίγο πιο χαλαρά. Αφήνουμε στην άκρη το ξυπνητήρι και βρίσκουμε χρόνο για ένα καλό καφέ, καλή μουσική και όμορφη παρέα. Έτσι όπως την έχουμε δημιουργήσει από πέρυσι εδώ στον Αμβρακή FM, κάθε Σάββατο στις 11 είμαι ο Δημήτρης Μπόσμος και είστε συντονισμένοι στη δική μας πρωινή παρέα για την επόμενη ώρα. Θα τα έχουμε όλα. Μουσική, χαμόγελο, νέα, ενδιαφέρουσες ιστορίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση για να ξεκινήσει όμορφα το Σαββατοκυριακό μας. Και σήμερα, όπως και κάθε Σάββατο, δεν θα ακούσουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια. Θα μάθουμε και τις ιστορίες, τις όμορφες που κρύβονται πίσω από αυτά. Ιστορίες, στιγμές και μικρές λεπτομέρειες που ίσως δεν γνωρίζουμε και κάνουν κάθε τραγούδι να αποκτά τη δική του ξεχωριστή σημασία. Βάλτε τον καφέ σας, ανεβάστε την ένταση και μείνετε εδώ στον Αμβρακή FM, γιατί το σαββατιάτικο πρωινό μόλις ξεκίνησε. Καλή μας ακρόαση.

Την καλημέρα μου σε όσους συνδέθηκαν αυτή τη στιγμή στον Αμβρακία FM. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αλέκο, την Αντωνία από τα Γιάννα. Ο Αλέκος μας ακούει από την παραλία. Να είστε καλά παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι που έχει μέσα του πολύ σκοτάδι αλλά και πολύ συνέστημα. Το Black Heart του Usher. Το τραγούδι έγινε γνωστό στις αρχές του 2000 και βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό μοτίβο, μια σχέση που τελειώνει. Αλλά η καρδιά δυσκολεύεται να πάρει το μήνυμα. Το Black Heart δεν είναι απλώς μια μαύρη καρδιά, είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει πληγωθεί τόσο ώστε η αγάπη και η απογοήτευση να έχουν γίνει ένα. Ακούστε το δυνατά λοιπόν, γιατί μερικές φορές όταν η καρδιά δεν ακούει τη λογική, ακούει τουλάχιστον μουσική.

πολύ όμορφο τραγούδι. Την καλημέρα στη φίλη μου την Τίνα. Να σκαλά Τινάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, φίλοι και φίλες, που μυρίζει, να το πούμε, δρόμο, παρέα, κιθάρες και εκείνες τις νύχτες που ξεκινάς για ένα ποτό και γυρνάς σπίτι όταν έχει ήδη ξημερώσει. Η Amy MacDonald μας σύστησε το This is the Life το 2007, ένα τραγούδι που έγινε διεθνής επιτυχία και ουσιαστικά τραγουδάει τη χαρά του να ζεις τη στιγμή, χωρίς πολλά πρέπει και χωρίς να ψάχνεις συνεχώς τι θα γίνει αύριο. Και το ωραίο είναι ότι η Amy δεν μας λέει αυτή είναι η τέλεια ζωή, μας λέει περίπου αυτή είναι η ζωή. Πάρ' την όπως έρχεται και ζήστε τη. Πάμε να το ακούσουμε. Και tonight we're living the life.

πολύ όμορφο νοσταλγικό κομμάτι. Συνεχίζουμε όμως και ανεβάζουμε λίγο την ένταση και εμείς με τους Quan και το Sign On. Οι Quan από τη Φιλανδία έγιναν γνωστοί στις αρχές του 2000 συνδυάζοντας pop, high hip hop και alternative στοιχεία. Το Sign On είναι από εκείνα τα κομμάτια που σου δίνουν την αίσθηση ότι ό,τι και να γίνεται γύρω σου, υπάρχει πάντα ένας λόγος να συνεχίζεις μπροστά. Οπότε αφήνουμε τα προβλήματα λίγο στην άκρη, ανεβάζουμε ένταση και τους Quan να μας πούν το δικό τους Sign On.

να πω την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά στην γυναίκα μου, στην Ευγενία. Τζενάκη μου, χρόνια πολλά, πάντα 100 χρόνια. Να είσαι πάντα καλά και να μας προσέχεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε τις καλημέρες μας στη φίλη μου τη Βάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου. Και στη Στεφανία, πάντα εδώ και πραγματικά με συγκινείτε, παιδιά, να είστε καλά. Είμαι και εύκολο συγκίνητος άνθρωπος τώρα μετά τα 40, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Πάμε όμως όλοι μαζί πίσω στο 1987, με ένα τραγούδι που έχει ένα τίτλο τόσο ρομαντικό που λες εδώ έχουμε ερωτική εξομολόγηση, παιδιά. Αλλά οι R.E.M. είχαν άλλα σχέδια. Το The One I Love κυκλοφόρησε στο album Document και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των R.E.M. Ο Michael Stipe έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι δεν είναι ακριβώς ο ύμνος αγάπης που μπορεί να νομίζουμε ακούγοντας τον τίτλο. Οι στίχοι αφήνουν μια πολύ πιο σκοτεινή και ειρηνική αίσθηση. Οπότε μη σας ξεγελάει το The One I Love. Πάμε να το ακούσουμε. R.E.M. The One I Love.

Φανταστική R.E.M. Μας έχουν συνηθίσει με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Και τώρα να πούμε την καλημέρα στον φίλο μου, φυσικά τον Μιτσάρα από το Λίβερπουλ. Να είσαι καλά, Μιτσάρα μου, φιλιά πολλά. Πάμε λίγο τώρα να αφήσουμε λίγο τα φώτα της πόλης και μπαίνουμε σε ένα πιο σκοτεινό μουσικό τοπίο. Blackfield, το μόνιμο κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ των Blackfield που κυκλοφόρησε το 2004. Οι Blackfield δημιουργήθηκαν από τον Ισραηλινό μουσικό Avin Geffen και τον Steven Wilson, τον οποίο είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Και η μουσική τους παντρεύει alternative rock, μελαγχολία και ατμοσφαιρικούς ήχους. Και το Blackfield είναι ακριβώς αυτό. Ένας μαύρος τόπος, όχι απαραίτητα πραγματικός, αλλά περισσότερο ένα τοπίο συναισθημάτων. Και μιας και μιλάμε για Blackfield, εδώ το μόνο πράγμα που δεν είναι μαύρο είναι η διάθεση να ακούσουμε καλή μουσική, έτσι. Χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα και ας είναι πρωί και μπαίνουμε στο Blackfield.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγελάρα, να είσαι καλά φίλε. Καλύτερο ταξίδι της πόλης φυσικά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας με Darren Hayes, τον τραγουδιστή τον, φυσικά τον Savage Garden. Γυρίζουμε πίσω στο 2002 να κάνει το μεγάλο βήμα μετά την εποχή των Savage Garden. Το Insatiable είναι ένα τραγούδι για την επιθυμία που δεν χορταίνει ποτέ, για εκείνο τον έρωτα που όσο περισσότερο τον ζεις, τόσο περισσότερο τον θέλεις. Και ο τίτλος τα λέει όλα, Insatiable, δηλαδή αχόρταγος. Και μεταξύ μας υπάρχουν δύο πράγματα που δύσκολα χορταίνουμε, τον έρωτα και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Οπότε αν είστε σε mood θέλω κι άλλο, είστε στο σωστό τραγούδι. Darren Hayes, Insatiable.

πω την καλημέρα μου και στα κορίτσια που κάνουν αιτήσεις για το εξοικονομώ εκεί και παιδεύονται μέσα στο Σάββατο. Τι να κάνουμε, παιδιά, υπομονή. Λοιπόν, και να πω την καλημέρα μου φυσικά και στη Λίνα την Ευαγγελία. Και πάμε σε ένα τραγούδι που είχα φάει σκάλωμα πέρυσι με τον Thomas Rhett και το Something About a Woman, κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2024 και απέκτησε μια ξεχωριστή εκδοχή με τον Teddy Swims. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό το ανεξήγητο κάτι που έχει μια γυναίκα που μπορεί να σε κάνει να ξεχνάς λογική, πρόγραμμα, μέχρι και τι έλεγες πριν από 5 λεπτά. Λοιπόν, έτσι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Γιατί λένε πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα, και αν το καλοσκεφτούμε, πίσω από πολλές μεγάλες ιστορίες κρύβεται πάλι μια γυναίκα. Και ο Thomas Rhett το λέει πολύ απλά. Υπάρχει πάντα κάτι σε μια γυναίκα που δεν μπορείς να ακριβώς να εξηγήσεις. Οπότε, κυρίες μου, αυτό είναι για σας. Και κυρίες, είμαστε ειλικρινείς. Ξέρουμε ότι όλοι κάπου στην ιστορία υπάρχει μια γυναίκα.

Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Αλέξο Κατσαδωράκη. Όταν στέλνεις ένα μήνυμα έχει βαρύγδουπη σημασία, ρε φίλε. Μετράει λίγο παραπάνω πως το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο 1995 με έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς τραγουδοποιούς, τον Paul Weller, και τον υπέροχο κομμάτι You Do Something To Me. Ο Weller, γνωστός από τους The Jam και αργότερα του Style Council, είχε ήδη μια μεγάλη μουσική διαδρομή όταν κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι. Εδώ όμως αφήνει στην άκρη την ένταση του παρελθόντος και μας δίνει κάτι πολύ πιο προσωπικό και τρυφερό. Ένα τραγούδι για εκείνο το ανεξήγητο συνέστημα που σου προκαλεί ένας άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται να κάνουν πολλά, φίλοι και φίλες, απλώς σου κάνουν κάτι.

Πάμε λίγο στο 1994 τώρα, με ένα τραγούδι που κατάφερε να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και δύο μοναδικές φωνές, τον Σενεγαλέζο Youssou N'Dour και την Nene Cherry. Το 7 Seconds δεν είναι απλά ένα ερωτικό ντουέτο. Τα 7 δευτερόλεπτα, ως ο τίτλος, αναφέρεται στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα της ζωής ενός παιδιού, πριν προλάβει να γνωρίσει το ρατσισμό, τη βία και τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτό το μήνυμα ταξιδεύει μέσα από τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και βόλοφ. Ένα τραγούδι που έγινε τεράστια διεθνής επιτυχία και έμεινε συνδεδεμένο με τον ήχο των 90s.

Φανταστικό κομμάτι. Συνεχίζουμε με τα 90s. Σε ένα τραγούδι που μάλλον δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, το Non Doubt, το Don't Speak. Το 1995 οι No Doubt κυκλοφόρησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους με τη Gwen Stefani να βάζει φωνή σε ένα χωρισμό που δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι γεννήθηκε μέσα από την πραγματική αλλαγή στις σχέσεις των μελών του συγκροτήματος. Γιατί καμιά φορά όταν μια σχέση τελειώνει δεν χρειάζονται λόγια, ένα βλέμμα και μόνο φτάνει. Don't speak λοιπόν, γιατί όταν μιλάει η καρδιά κάνουμε καλύτερα, λέει, να κάνουμε λιγάκι mute.

είχα την τύχη να βρεθώ και να μάθω τη μουσική από προσωπική εμπειρία και το πόσο πλούσια είναι σε αυτό το είδος μουσικής. Σε ένα συγκρότημα που ξέρει να κάνει τη μελαγχολία τέχνη, Poets of the Fall και Carnival of Rust. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2006 και έγινε από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του συγκροτήματος. Ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό ύμνος που θα λέγαμε, που μιλάει για ένα κόσμο γεμάτο ψευδεστήσεις, φθορά και ανθρώπους που φοράνε τα δικά τους προσωπία. Λοιπόν, είναι ένα φοβερό κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο ο τίτλος τα λέει όλα. Carnival of Rust, ένα καρναβάλι σκουριάς. Πολύχρωμο απ' έξω, αλλά από μέσα λίγο φθαρμένο, πόσο δίκιο έχει. Κάπως σαν τη ζωή. Χαμόγελο για τη φωτογραφία και από πίσω ολόκληρο παρασκήνιο. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Φανταστική Poets of the Fall, παιδιά. Εγώ τους είχα ερωτευτεί εκείνο το διάστημα του 2000. Συνεχίζουμε και επιμένουμε φιλανδικά, φίλοι και φίλες. Πιο ερητικά, Him Right Here in My Arms.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999 μέσα από το album Razorblade Romance, την περίοδο που οι Χιμ άρχισαν να αποκτούν φανατικό κοινό και εκτός Φιλανδίας. Ο Ville Valo και η μπάντα φέραν αυτό τον χαρακτηριστικό συνδυασμό ροκ μελαγχολίας και έρωτα που ονόμασαν Love Metal. Και εδώ ο έρωτας δεν είναι ακριβώς τριαντάφυλλα και σοκολατάκια. Είναι πιο σκοτεινός, πιο έντονος και λίγο επικίνδυνα ερωτευμένος. Right here in my arms, γιατί όταν κάποιος είναι στην αγκαλιά σου, το μόνο right που χρειάζεται είναι να μείνει there.

Ένας φοβερός Βιλεβαλό, εκπληκτικός. Συνεχίζουμε με Young Blood, με ένα καλλιτέχνη που δεν πήγε ποτέ στη μουσική για να χωρέσει σε καλούπια. Ο Young Blood με το κριτικό alternative rock ύφος και την έντονη σκηνική του παρουσία έχει χτίσει τη μουσική του γύρω από την ελευθερία της έκφρασης, συγγνώμη, και την ανάγκη να είσαι ο εαυτός σου. Και το I Was Made κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Να βρίσκεις αυτό που σε κάνει μοναδικό και να μην προσπαθείς να γίνεις κάτι που δεν είσαι, όπως μας το είπαν οι Kiss δηλαδή. Γιατί τελικά δεν είμαστε φτιαγμένοι για να αρέσουμε σε όλους, πώς να το κάνουμε. Είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε εμείς.

Και κάπου αυτή τη στιγμή τώρα, μόλις μπήκε και ο Βαγγέλης ο Ρίζος εδώ στα Σάββατα του Αμερική FM, θα κρατήσει συντροφιά με τις παλιατζούρες του για 2 ώρες ακόμα με φανταστικές μουσικές. Θα σας αφήνουμε παραπονεμένο στο Σάββατο. Και εγώ φυσικά θα κλείσω με ένα τραγούδι έτσι ελληνικό, μιας και το έχουμε κάνει τέλος πάντων σήμα κατά τεθέν στο κλείσιμο. Αφήνουμε το Φάνη να μας θυμίσει πως τα όμορφα τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς αποκτούν περισσότερες αναμνήσεις μαζί τους. Γιατί τελικά θα λέγαμε ότι η μουσική είναι σαν τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορεί να περάσει καιρός, αλλά όταν επιστρέψουν είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να μείνετε εδώ παρέα με τον Βαγγέλη και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρέα και τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Βάσκο Ρώση και Una Sprintita Don Giornata. Η εκτέλεση είναι ειδική για να ετοιμαστούμε, παιδιά. Αλλαγή από Δημήτρη Μπόσμος, Ευαγγέλη Ρίζο στα έξτρα του Σαββάτου. Φτιάχνουμε μικρόφωνα εδώ, γιατί είναι και 2 μέτρα παλικάρι ο Δημήτρης, ο Μπόσμος. Τον ευχαριστούμε για την προηγούμενη ώρα, μουσικάρες μας έπαιξε και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα από τα έξαρτα του Σαββάτου, τον Αμβρακέ 919 και την πόλη της Σάρτας που βρίσκεται το ραδιόφωνο της Σάρτας, ο Αμβρακέ 919. Και ο Αγγέλης Ρίζος είναι εδώ στα έξτρα, έτοιμος να σας γυρίσω πίσω στην εποχή της Ιταλοντίσκο. Είναι μια αγαπημένη ενότητα των έξαρτων Σαββάτων αυτό, το Ιταλοντίσκο. 2 ώρες με μουσικάρες, πιστέψτε με, έχουμε μάσει. Απίστευτες μουσικές από τη δεκαετία του 80 και αυτό που λέγεται Italo Disco, και θα το εξηγήσουμε μετά. Ωστόσο, 919.gr και 91,9 στα FM. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στην πόλη.

heart, you're my soul. Η Mother Talking κυρία έρχεται δεκαετία του 80 φυσικά, αλλά και σε αυτή τη μόδα που ονομάζουμε Τελαντίσκο. Αν θέσει τη δεκαετία του 80 στις αρχές, μόδα ήταν και πέρασε, παιδιά, ξεχθόριασε το 90. Δεν ξέρω αν μέσα σε αυτό υπήρχαν και καρικλάδες. Τους ξέρετε τους καρικλάδες? Όποιος τους ξέρει ας μου γράψει. Μετσάρα καλημέρα. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα στην όμορφη Λευκάδα στην Κατερίνα. Καλημέρα και σε εσάς που σίγουρα θα μου κάνετε παρέα. Σίγουρα θα μου κάνετε παρέα αυτό το Σάββατο. Θα παίξουμε. Θα γεμίσετε τις μπαταρίες όσοι είστε εκείνη την εποχή, παιδιά. Ήταν ο δίσκο λοιπόν σε μια εποχή η οποία αγαπήσαμε, αγαπήθηκε και αγαπιέται ακόμα. Sapphire, αγαπημένη Sapphire. Αυτό είναι Storms of Love.

Storms of Love is a Fire, από τα πιο έτσι, όχι και πολύ γνωστά κομμάτια της, αλλά υπέροχο. Εποχή Ιταλο Disco, παιδιά, σήμερα, Σάββατο μεσημέρι, 19 του Σεπτέμβρη, στον αγαπημένο, στο λατρεμένο σταθμό της πόλης, της Άρτας, από τον Αμβρακή 919. Πολλές καλημέρες να πω στην αγορά, στον εμπορικό κόσμο της Άρτας, που δουλεύει σήμερα Σάββατο. Παιδιά, έχουμε ακόμα ζέστα, τα δύο κλιματιστικά του Αμβρακή 919. Είναι αναμένα. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Να βγάλουν οι παραγωγοί τις εκπομπές. Και ακούστε τώρα Do It Again, από ένα συγκρότημα στην εποχή του Italo Disco. Έκανε θράψη. Έπαιρνε πολλά κομμάτια της δεκαετίας του 70, όταν πέθανε η disco τότε του 79. Λέγονται Άσο και έκανε τρομερές διασκευές. Do It Again σε Italo Disco.

σας θυμίσω ότι το Do It Again είναι τραγούδι των Steely Dan της δεκαετίας του το 70, τρομερό. Και αυτή είναι η Άσο, παιδί, που κάνει διασκευές στην δεκαετία του 80 στα Italo Disco. Italo Disco. Και μέσα πραγματικά θαυμάζεις αυτά τα ηλεκτρονικά, τα drums που βγήκαν τότε, τα synthesizer και όλα αυτά. Έχω ένα υπέροχο κοινό στο 919, το οποίο σήμερα θα μου πει στο Ιούλιας, είναι το κοινό του Italo Disco, παιδιά. Το ξέρω ότι εκεί μπείτε στο 919.gr και γράψτε. Γράψτε ιστορίες, γράψτε πώς ξεκίνησε, τι τραγούδια ακούγαμε. Και εμείς εδώ με τις μουσικές μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πολλές πολλές καλημέρες, 20 λεπτά μετά τις 12. Στα υπέροχα έξτρα, Βαγγέλη Συρίζος στο μικρόφωνο, στις επιλογές και σε όλα αυτά. Για ένα δύο ώρο, ναι. Gazebo Lunatica. Θα ακούσετε και εκτελεσάρες από τα βινίλια μας.

σηκωθείτε από τους καναπέδες, από τις καρέκλες, γιατί ο Μιτσάρας θα αρχίσει στις φαλιάρες. Ναι. Λούνα Τσίκα του Γκαζέμπο και έρχονται οι Λαμπιόντα, ένα από τα πιο έτσι στρατιωτικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. One for you, one for me.

θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της δεκαετίας του 80, και όμως οι Λαμπιόντα δεν έκαναν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έκαναν κάποια άλλα μεγάλα συγκροτήματα. Ράντζο Ντι Λούνα, Μονουρέι Κομαντσέρο. Τι θα θυμηθούμε σήμερα, εντάξει. Και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο, έτσι.

Comanchero, Ιταλός παραγωγός μουσικής και DJ συγχρόνου, σε περισσότερη DJ ήταν εκείνη την εποχή, ο Μούνο Ρέι, Ρέιτζιο Ντι Λούνα και η Ρομπέρτα Ζανίνη στα φωνητικά, καταπληκτική και σπουδαία χορεύτρια Ιταλίδα. Comanchero, μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80. Καλώς ήρθατε, εδώ είναι η μαγεία της Ινταλοτίσκο στο ραδιόφωνο το 919. Για 2 ώρες αυτό το μεσημέρι Σαββάτου, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό. Savage, only you. Είχε τη μαγεία της τότε η μουσική αυτή. Χωρίς πολλά, χωρίς πολλές προσθήκες, καθαρά όργανα, synthesizer, drums, φωνητικά απίστευτα. Λόγια μόνο για αγάπη μιλούσαν. Και αυτό το ξεκίνησαν οι Γερμανοί, τραγουδώντας με αγγλικό στίχο.

Savage, Only You. Ένα από τα πιο αγαπημένα και τα πιο υπέροχα κομμάτια της δεκαετίας του 80 και ιδιαίτερα της ταλοντίσκο εποχής. Η Δυτική Γερμανία τότε είχε πάρει τα πάνω του, στην αξί Ιταλία, και το ταλοντίσκο που βγήκε από εκεί φυσικά άρχισε να βγάζει φιντάνια με ωραία τραγουδάκια όπως η Γκαζέμπο και πολλοί άλλοι, δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, αλλά τα συγκροτήματα της Δυτικό Γερμανίας τότε, Modern Talking, Sissy Cats και τραγουδιστές και συγκροτήματα, έβγαζαν πάνω στη σκηνή, πέρα από το ωραίο ντύσιμο που είχαν, μια ενέργεια παιδιά τότε τη δεκαετία του 80, πίστευτη, και κομματάρες παρέα με τα ωραία τραγούδια, την ωραία εμφάνιση, την αγγλόφωνη λέξη, όλα αυτά ήταν πακέτο. Παρόλα αυτά και στη Γερμανία ονομαζόταν Ιταλοντίσκο αυτό. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, 1985, Faces Clio, Ιταλίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Στα ίκτρα του Σαββάτου, εδώ που περνάς καλά.

και δύο χαρακτηριστικό αυτών των κομματιών της εποχής του Italo Disco ήταν ότι ήταν τεράστια, παιδιά. Μερικά ξεπερνούσαν και τα 9 λεπτά, όντως. Για να μην σου βάλω τις extended εκτελέσεις, ήταν μερικά που ξεπερνούσαν 6-7 λεπτά. Είχες να χορτάσεις μουσική, ιδίως αν σου άρεσε ένα κομμάτι, έλεγες αμάν θέλω τη μεγάλη έκδοση, ναι, την extended. Faces 1985 από την Κλειό και πάμε σε ένα μεγάλο κομμάτι πραγματικά. Madeline Kane, For Being In Love. Απλά δυναμώστε λίγο, έτσι.

Πραγματικά είναι από τα πιο υπέροχα κομμάτια. Αυτό νομίζω ότι το παίξαμε και σε μια εκπομπή μας που κάνουμε αφιέρωμα στο δίσκο 54. Στο στούντιο, λάθος, στο στούντιο 54. Λίνα Ευαγγελία στη Λευκάδα. Καλημέρα, είπαμε, δεν σου είπα, Καρολίνα. Έχει ανάψει τις μπάλες. Τις δίσκο μπάλες, τις έχει βάλει μπροστά. Forbidden Love, Middling Kane. Και πάμε για άλλη μια φορά σήμερα, 12 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, Modern Talking. Atlantis is calling. Ή αλλιώς SOS.

Η μεγάλη κυρία της δεκαετίας του 80, εντάξει, Σίσι Κάτς, και ποιος δεν είχε αφήσει Σίσι Κάτς στο δωμάτιο του. Για τους άντρες τους αμβρακιώτες λέω. Strangers by Night. Μουσικές πανδεσίες από την εποχή των Italo Disco σήμερα να βιώνουν εδώ στο 919 στα έξτρα του Σαββάτου για άλλη μια φορά. Πάμε με τον Βαγγέλη Ρίζο λίγο πριν τις μία μεσημεριάτικα πλέον. Αυτή την κυρία θα την ακούσουμε και σε άλλο κομμάτι της μεγάλη επιτυχία μετά τις μία και πολλά πολλά άλλα. Μείνετε εδώ στο 919, 919.gr και 91,9 στα FM που ο Βαγγέλης Ρίζος επιστρέφει.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

πιο χαρακτηριστική μουσική της δεκαετίας του 80 και του ενταλλοντίσκου, παιδιά, ο Μύτο με τον Droid. Και που δεν το έχεις ακούσει, το χρησιμοποιούσαν σε διαφημίσεις, σε εκπομπές, σε αθλητικές εκπομπές, σε ταινίες, σε όπου θες. Μια έμπνευση με ένα synthesizer στα χέρια του και τίποτα άλλο. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε μετά τις μία, εδώ στον ένα και μοναδικό Βρακέ 19 είσαι. Καλησπέρα από την πόλη της Άρτας. Καλησπέρα στην πόλη μας, σε όλο τον ομό, αλλά και σε όσους είναι στο 919.gr, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας. Εκεί με το 919.gr μπορείτε να γκουγκλάρετε και να ακούτε το ραδιοφωνό μας, το εκλεκτό ραδιοφωνό μας. Βαγγέλης Ερίζος για άλλη μια ώρα εδώ στο 919, special αφιέρωμα με μουσικάρες από τη δεκαετία του 80 και την ιταλοντίσκο εποχή. Πάμε σαν μεγάλο καλλιτέχνη τώρα, θα μας απασχολήσει αυτή την ώρα. Μισελ Κρετού, 1988, Μόνα Λίσα Κομματάρα. Μέχρι τις 2 παρέα.

φαίνεται ότι έχει γραφτεί το 2026, και όμως είναι ενταλλοντίσκο εποχή και μερικοί DJs τότε και παραγωγοί και δισκογραφικές εταιρείες θεώρησαν ότι είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι της εποχής εκείνης. Πρόκειται για το Firefly που ακούμε τώρα και το Love is gonna be on your side. Ξεχασμένες αλλά όμορφες μουσικές. Καλώς τα κορίτσια, πάμε παρότα στην Όλγα, στην Ελεούσα, στην εξωτική Ελεούσα, έτσι. Να το βάλω και αυτό μπροστά. Και μετά στη Στεφανία που έχει υπέροχο παρεάκι και τη Χριστίνα μαζί με την Τζίνα. Και υποπτεύουμε για κανένα μπανάκι, έτσι, του Σεπτεμβρίου. Πρέβεζα. Πολλές καλησπέρες στην όμορφη Πρέβεζα. Και πάμε για γκαζέμπο για δεύτερη φορά σήμερα.

Rainy Day, ναι ναι, Ευαγγελία Μπράντο και Rainy Day. Και πάμε σε ένα άγνωστο σε εσάς, μάλλον γνωστό πολύ σε εμάς από τον παούλο μας, Rose Fairy Tale. Είναι από αυτά που νομίζουμε μερικές φορές ότι θέλουμε να μαθαίνουμε έτσι στον κόσμο καινούργια κομμάτια. Δεν είναι καινούριο, είναι απλά διαμαντάκι. Rose Fairy Tale, 20 λεπτά μετά τις 1. Μεσημεριάτικα στα έξτρα του Σαββάτου. Ιταλοντίσκο σήμερα η κατάσταση. Και τι ωραία περνάμε, τι ωραία ατμόσφαιρα.

Πραγματικά διαμάντια των 80's, παιδιά, και πολύ άγνωστα αλλά μουσικάρες. Rose, Fairy Tale. Και μην φανταστείτε ότι έκανε μεγάλη καριέρα η Rose, ένα και μοναδικό κομμάτι. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χαιρετώ τον διευθύνων, διευθυντή προγράμματος του 919, τον Αλέξη Κατσαδράκη, ο οποίος κάνει την πρωινή του βόλτα στην αγορά της Σάρτας. Love in your eyes, στο gadget δεν άκουσες. Άκουσες telephone mama. Εκτός αν έχουν τίποτα άλλο και τα κορίτσια, δεν ξέρω. Καλησπέρα στο gadget. Η αγορά της Σάρτας που ζει στο ρυθμό το δικό μας, έτσι στο 919. Fancy bolero. Πάμε για το τελευταίο 35 λεπτό δυνατά.

Living the Bolero, Hold Me In Your Arms Again. Ωραία κομμάτια, fancy. Κλείνουμε το μισάωράκι μας και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πώς πέρασε η ώρα, παιδιά, με μουσικάρες και αυτές τις μεγάλες εκτελέσεις αυτών των υπέροχων κομματιών των 80's. Άρα, εμβράκι 9-19, δεν παίζεσαι. Μια μεγάλη καλημέρα να πω, έτσι, γιατί άργησα. Στην Θεσσαλονίκη που μας ακούει, και όμως στη Θεσσαλονίκη ακούει Αμβρακία. Στην Κέρκυρα, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Στο Βόλο, στη Λάρισα. Κι όμως εμείς τα βλέπουμε που μας ακούνε, να ξέρετε. Είμαστε πράκτορες 007. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την πόλη, την Άρτα, η οποία υποστηρίζει και ακούει το ραδιόφωνο, το δημοτικό ραδιόφωνο. Και εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξέρετε. Α, μην τα λέμε συνέχεια. Έτσι, για την ιστορία να σας πω ότι ετοιμάζουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Simply Red, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των 80's και όχι μόνο, και των 90's. Το επόμενο Σάββατο για 2 ώρες θα γεμίσουν τα αυτιά σας, δηλαδή θα τρελαθείτε. Simply Red μέχρι Ideas. Γι' αυτό βάλτε το στην ατζέντα σας.

35 λεπτά μετά τις 1 κοντεύουμε. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι στη Zikatz. Αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη η Γερμανίδα, Cause You Are Young. Μένουμε Γερμανία. Παρέα με τους Michel Cretu, με ό,τι special, Don't Be Shy.

διαμετρέχετε στους διαιτολόγους. Ακολουθήστε στο 919 τη συμβουλή της Λίνας από τη Λευκάδα και με το χορό λέει κάηκαν 2 μήνες θερμίδες. Κανονικά έπρεπε να ζητήσω ποσοστά τώρα αυτό εδώ, έτσι. Οι διαιτολόγοι ξέρετε τι λεφτά παίρνουν. Σάντρα, don't cry. Αυτός ο Μισελ Κρετού έγραφε και τι δεν έγραφε εκείνη την εποχή. Και για τη γυναίκα του φυσικά.

Η Σάντρα με τον Μισελ Κρετού, να τα λέμε και αυτά, είχαν ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Και θα σας πω το γιατί. Τότε ο Μισελ Κρετού γνώρισε τη Σάντρα, έγινε αντρόγυνο, ήταν ήδη επιτυχημένος και είναι επιτυχημένος. Αλλά παιδιά, το Μαρία Μανταλένα τη Σάντρα μόνο στην Ελλάδα αγαπήθηκε όσο τίποτε άλλο, το ξέρετε αυτό. Και μισό βίντεο κλιπ νομίζω το γυρίσανε κάπου στην Πανεπιστημίο, δεν θυμάμαι το χώρο, σε ένα ιστορικό χώρο εδώ στην Αθηνά. Αλλά ήτανε από τα πιο αγαπημένα δίδυμα του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου. Όχι, δεν το είπα καλά, το ξένο μουσικό πενταγράμμου για την Ελλάδα. Η Σάντρα αυτό είναι το Don't Cry, Breaking Up of the World. Από τα τελευταία της, και όταν εννοώ τελευταία της, μην νομίζετε, στα τέλη του 80. Το πρόλαβε το Ιντάλο δίσκο της Σάντρα. Για τρίτη φορά το συγκρότημα που έγραψε ιστορία στην Ιντάλο δίσκο. Modern Talking.

Lost in Tokyo, Peter Rendell. Τι ωραία περάσαμε σήμερα, ειλικρινά. Λοιπόν, φεύγουμε τις γεμάτος με τι ψυχολογία μου έχει ανέβει. Η δικιά σου παρέα ήταν απίστευτη. Ευχαριστώ για το παρεάκι. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά ήταν τα έξτρα του Σαββάτου με ένα αφιέρωμα στις καλύτερες μουσικές της εποχής Ιταλο Disco. Βαγγέλης Ρίζος, διαχειρός μουσικές, μικρόφωνο, Αμβρακή FM, τι άλλο, εδώ που γίνονται όλα. Μην ξεχνάτε το άλλο Σάββατο, special αφιέρωμα, μαζέψαμε τις καλύτερες μουσικές Simply Red. Όσοι αγαπάτε Simply Red, εδώ στο 9-19 θα ακούσετε τα καλύτερα. Ωστόσο, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Από την πόλη της Άντας και την Αμβρακή 919, καλό σου κούσε όλος. Γεια σας!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά,

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μα

κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας, σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας.

0: Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.
1: Ανδρακία FM. Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Ανδρακία FM.

κάτω λύση δύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μα να λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute. In una città

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Lift off.
3: Hurry up. Batman.
2: Hurry up.
3: Batman.
2: Hurry up.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

let's forget the fucking beat.

Die.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.